0: θα του δείχνω σπαμόρα.
1: Το προβέψε. Temperatura ογράδο η γεντάνες τυπένει. Μίσμο ράδιο TNT. Ουζίζα η μουζίτσι.